Έμπνευση 107 FM.

σε ένα παγκάκι στο σταθμό. Ποτάμι που δεν βρίσκει ωκεανό. Αφήξεις να μετρώ κι αναχωρήσεις.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μοίρα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα

ξεσπάσουν με βροχές. Κι όλη τη νύχτα γίναμε σκυλάκια και ξεδύναμε και γλύφα μου ένα στάλου τις πληγές. Μεθούσαμε και πίναμε απ' τα φιλιά που δίναμε και σβήναμε

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναμε μια των δυο μας οι καρδιές.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, ενοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει, μα υπάρχουν.

106 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: iForever 2026, η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμόπολης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Παρασκευή. Επιτέλους είναι 19 Ιουνίου σήμερα και η ώρα έχει πάει 7 και 10. Πηγαίνει. Τι καιρό περιμένουμε σήμερα?
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, εντάξει, που διαχειρίσιμη. Στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, ανώτερη τιμή. Αλλά από Δευτέρα, Κυριακή Δευτέρα, περιμένουμε 35.
1: Ναι. Οπότε... και μέχρι.
0: Θα βήξει μέχρι.
1: Για μια εβδομάδα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σήμερα μέχρι 31.
0: Ναι, ναι, μέχρι του 31, χωρίς συννεφιές. Ναι. Το πρωί φυσούσε λίγο νωρίς το πρωί.
1: Και το βράδυ φυσούσε.
0: Και το βράδυ.
1: Είχε μια ωραία δροσιά.
0: Τώρα.
1: Τώρα σημασία έχει τι θα έχει στην Επίδαυρο αύριο, να μην έχει ανάψει το μάρμαρο ακόμα.
0: Άρα έχουμε φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ναι. Θα πούμε περισσότερα.
1: Ξεκινάει.
0: Και μετά. Προς το παρόν, μια μεγάλη καλημέρα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Νατάσα Μποφίλιου, όλα είναι μπροστά.

0: Καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής, 7 και 14 η ώρα. Τώρα στα της επικαιρότητας, θυμάστε που ήταν να βρεθούν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Γενέβη.
1: Ναι, φαίνεται ότι ούτε ο J.D. Vance θα πάει, ο αντιπρόεδρος δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτείων. Θα μπουν σε Zoom, το έχουν βάλει στο calendar. Σκέψτε τώρα τις δικλείες ασφαλείας.
0: Ακόμα δεν ξέρουμε αν...
1: Προσέξτε εσείς που κάνετε Zoom όλη μέρα. Μην μπείτε πουθενά και πέστε πάνω στον Τραμπ. Λοιπόν.
0: Η Ιρανική πλευρά λέει ανέβαλε το ταξίδι λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στον Νότιο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Την οποία θεωρεί παραβίαση συμφωνίας. Από την άλλη, ο J.D. Vance λέει ότι δεν έρχομαι γιατί υπάρχουν διάφορα logistics προβλήματα.
1: Ναι.
0: Αυτή η φράση είναι πολύ διαδεδομένη, όχι μόνο εκεί και εδώ. Παρά την αναβολή, λέει, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, όπως και να έχει.
1: Ναι. Θα δούμε.
0: Δεν μας εκπλήσει πάντως αυτή η αναβολή.
1: Έτσι, όπως είπαμε χθες, ότι το Ισραήλ, ο Λίβανος, αλλά και όχι μόνο, και γύρω έτσι, περιοχές και εστίες, θα είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή στην εφαρμογή της συμφωνίας.
0: Γιατί συμφωνία,
1: ακόμα και να υπογραφεί και να τελειώσουν όλα αυτά, ποιος πάει, ποιος δεν πάει, αν θα γίνει με Zoom ηλεκτρονικά από κοντά. Η εφαρμογή της είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
0: Πολύ δύσκολο. Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Είναι ένα κουμιώτη τώρα. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Παρασκευής. Σήμερα Παρασκευή έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στο χρήμα του Κιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνετε το μήνυμά σας απλά, προλαβαίνετε να το στείλετε και τώρα. Περιμένουμε μέχρι τις 4 τα μηνύματα. Στο 19.600 γράφοντας win. Και λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρήμα του Κιβώτιο έχει 9.300 ευρώ και αυτό είναι.
1: Και αμέσως κερδίζετε.
0: Αυτή είναι τόσο εύκολη αυτή είναι η διαδικασία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό 9.300 ευρώ. Σκεφτείτε τι θα κάνατε με 9.300 ευρώ. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν η καθημερινότητά σας. Πόσους στόχους θα καλύπτατε έτσι γρήγορα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο και Σαναζητώ Σαλονίκη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 7 και 20 ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, με την ευκαιρία να στείλουμε και μια καλημέρα στον αδελφό μας σταθμό στη Θεσσαλονίκη, τον Μελωδία Θεσσαλονίκη στους 98. Εκεί διαβάζουμε ότι από αύριο επιστρέφει και το μετρό μετά από τρεις εβδομάδες διακοπής.
1: Μόνο τρεις ήταν, νόμιζα ήταν παραπάνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Είναι όλη η δουλειά γίνεται για την επέκταση προς την Καλαμαριά, όπως ξέρετε καλύτερα εσείς επάνω, η οποία αναμένεται κοντά στα τέλη Ιουλίου. Δοκιμαστικά, ξανά, αναβολές, εντάξει.
0: Τι κρίμα που δεν πάει η γραμμή μέχρι το αεροδρόμιο.
1: Φαντάζομαι θα πάει εκεί κάποια στιγμή.
0: Προς το παρόν, ναι, υπάρχει η προτεραιότητα προς τα δυτικά, από ό,τι έχουμε μάθει. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar by Pesto Barilla. Για μία ακόμα χρονιά μας φέρνει εδώ στην Αθήνα άρωμα και γεύση του αγαπημένου μπαρ βασιλικού. Λοιπόν, αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Και η Μπαρίλα μας προσκαλεί έτσι να τη συναντήσουμε αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά pesto bites, όπως λέγονται, με την απίστευτα κρεμμόδη pesto alla genovese. Θυμίζουμε το ραντεβού μας αύριο, όχι αύριο, σήμερα και αύριο στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.
1: Μαζί μας έχουμε όμως και τη Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που απολαμβάνουμε και χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση και είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula. 100% φυσικό φίλτρο λοιπόν από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, εύκολη και on the go εφαρμογή όπου και να βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Κώστα Τουρνά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2.
3: Καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Γιάννης Πανός, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
5: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
4: Κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.

0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
0: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
7: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
9: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα. Φραγκίσκη Σταυράκη.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Κάποια Κυριακή.
14: Ποια πόλη.
12: Πάντα έντεχνα.
15: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
12: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7:33. Mm-hmm. Πάει η ώρα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που βλέπουμε εδώ στο πρώτο θέμα, στο υγεία μου τέλος πάντων. Αυξάνονται οι Έλληνες με προβλήματα ψυχικής υγείας.
0: Ή αυξάνονται ή τους καταγράφουμε πλέον και έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, ή αναζητούν λύσεις
0: περισσότεροι
1: ειδικούς. Οπότε και αυτό είναι θετικό. Μπορεί να μην είναι οι αριθμοί που αυξάνονται έτσι μόνοι σχέτη, αλλά υπάρχουν πολλαπλές αναγνώσεις. Έτσι. Η ετήσια έκθεση λοιπόν της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Σακελαρόπουλος δείχνει σημαντική ζήτηση για ατομικές συνεδρίες από τις κινητές μονάδες. Υπάρχουν κινητές μονάδες και αυτό είναι μια έτσι πολύ σημαντική ενίσχυση της κοινωτικής φροντίδας, διότι είναι άνθρωποι εξειδικευμένο προσωπικό που πηγαίνει, είναι και για παιδοψυχιατρική αλλά και για ψυχοογκολογία, γενικά για στήριξη των κατοίκων και πηγαίνει σε διάφορες περιοχές για τις πιο ευάλωτες ή τις ομάδες τέλος πάντων να τις υποστηρίξει που θέλουν εκείνη την ώρα βοήθεια. Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εκτός από το ότι αυξάνονται συνεχώς οι άνθρωποι με προβλήματα ψυχικής υγείας, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται και τα συμπεράσματα της μονάδας αυτής τέλος πάντων της εταιρείας για να το καταλάβουμε. Το βλέπει ο καθένας μας γύρω του καθημερινά. Υπάρχουν όμως έτσι τρεις περιοχές που φαίνεται ότι έτσι έχουν ζητήσει και...
0: Αυτή η κινητή μονάδα που τις επισκέφθηκε...
1: Ναι, είναι τρεις περιοχές με αρκετά μεγάλο πρόβλημα, ναι, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο νομός Φωκίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, την περασμένη χρονιά ήταν πολύ περισσότεροι σε σχέση με το παρελθόν οι άνθρωποι που ζήτησαν βοήθεια εκεί. Η κινητή μονάδα στον νομό Εύρου Ροδόπης επίσης αντιμετώπισε πάρα πολλά, μέτρησε πολλά περιστατικά, πάλι πολύ περισσότερα από τις προηγούμενες χρονιές. Η τρίτη είναι μάλλον εδώ στο Φραγκοκλησιάς, εδώ γύρω μας. Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν,
0: είναι
1: στον Πειραιά. Εκεί μπορώ να δώσω και μια άλλη εξήγηση, αλλά δεν είναι επί του παρόντος γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, γιατί τρελαθήκαμε όλοι οι Πειραιώτες φέτος.
0: Περισσότεροι άνθρωποι ζητούν βοήθεια.
1: Ναι.
0: Και δεν ελπίζουμε πια να αρχίσει σιγά σιγά να φθίνει η εικόνα ότι είναι ταμπού.
1: Βέβαια, φυσικά. Γιατί και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία μετριούνται σε πόσους ανθρώπους ήταν οι νέοι ή οι παλιοί ωφελούμενοι. Ας το κρατήσουμε αυτό. Είναι όφελος το να αναζητήσεις βοήθεια, το να κάνεις το πρώτο βήμα. Βέβαια, από εκεί και πέρα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Καμιά φορά δεν φτάνει το πρώτο βήμα, το βλέπουμε καθημερινά, αλλά είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, η μισή αρχή.
0: Οι κινητές αυτές μονάδες ψυχικής υγείας, εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν ήξερα ότι υπήρχαν. Είναι μια πολύ σωστή πρωτοβουλία.
1: Βέβαια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, 8:25.

0: Χάρης Αλεξίου και η συναυλία. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα. Ερώτημα τώρα. Πόσοι λέτε ήταν οι οδηγοί που βρέθηκαν χωρίς δίπλωμα μέσα στο 26?
1: Πολύ. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουμε περισσότερους ελέγχους. Οπότε ναι, είναι σίγουρο ότι οι έλεγχοι.
0: Ναι, πόσοι πιάστηκαν?
1: Πόσοι είναι?
0: 19.060 άτομα.
1: 19.060 άτομα κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα δίπλα μας.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν διέθεταν άδεια οδήγηση η συγκεκριμένη ή τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Είναι πολύ υπεύθυνοι. Άρα ήταν υπότροποι.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ο συνολικός αριθμός, διαβάζουμε, είναι σχεδόν ίδιος με πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα στην Αττική. Αλλά
1: ναι. Αυτό σημαίνει ναι, ότι όταν είναι οι ίδιοι άνθρωποι κάθε χρόνο, σημαίνει ότι ήδη η αυστηρή έλεγχη, αλλά και οι αυστηρές ποινές, για κάποιους δεν υδρώνει το αυτί τους. Αυτό σημαίνει όταν παραμένουν στα ίδια, όταν παίρνουμε τόσα μέτρα και δεν μειώνονται οι παραβάτες ή οι ανεύθυνοι.
0: Το ρεπορτάζ λέει πάντως ότι από τη μία πλευρά έχουμε πολύ νεαρά άτομα, που δεν έχουν καν άδεια δηλαδή, και από την άλλη έχουμε...
1: Στην Αθήνα, στην Αττική, παίρνουν τα παιδιά χωρίς άδεια, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λίγο πιο...
0: Σύμπτωμα επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και όμως και στην Αθήνα.
1: Okay.
0: Επίσης έχουμε οδηγούς στους οποίους έχει αφαιρθεί το δίπλωμα για διαφορετική παράβαση, ναι, αλλά συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν.
1: Εννοείται, μη μασάτε, τίποτα.
0: Ναι.
1: Να γράφετε κανονικά την κοινωνία, τους διπλανούς σας. Τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, από την από τους ελέγχους αυτούς είναι, μιλάμε τώρα για το 25, έτσι?
0: Όχι, το 26.
1: Α, το
0: πρώτο πεντάμινο, δηλαδή Ιανουάριος-Μάιος.
1: Το πρώτο πεντάμινο, εντάξει.
0: Ναι, τώρα φέτος.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτά μάλλον θα διπλασιαστούν. Και τι έχει να γίνει στα νησιά το καλοκαίρι?
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Θοδωρή Βουτσικάκη, το τυχερό αστέρι, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής. Να σταθούμε και στις φωτογραφίες που έρχονται τώρα στην επιφάνεια, στην δημοσιότητα. Από την Ακρόπολη, από τον Παρθενώνα.
1: Mm-hmm.
0: Τις έχετε δει εσείς, έχετε δει καταρχάς. Μπορεί, αν μένετε κοντά ή αν περπατήσατε στην περιοχή, να είδατε τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα, το αέτομα, συμπληρωμένο πια.
1: Ναι,
0: το δυτικό αέτομα.
1: Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δεν νομίζω ότι το έχει δει κανείς.
0: Κανείς από εμάς, από τους συγγενείς μας.
1: Μετά από 220 χρόνια. Δεν νομίζω ότι ξέρω τους συγγενείς μου τόσο πριν. Ναι. Ο Παρθενώνας λοιπόν είναι χωρίς σκαλοσιές αφενός και με το αέτομα, όπως λες και εσύ, το δυτικό, να είναι ολοκληρωμένο, να έχει τελειώσει η αποκατάσταση και να φαίνεται η όψη του μνημείου έτσι στην πληρέστερη δυνατή μορφή. Και με ακρίβεια χιλιοστού. Εντάξει, είναι μια πολύ συγκινητική. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ και από κοντά και από τις καλοσχές και από την τοποθέτηση των μικρών ή μεγαλύτερων κομματιών, αλλά και από μακριά, κακά τα ψέματα. Εχθές η φωτογραφία που υπήρχε έτσι στην πλήρη του μορφή το αέτομα, εντάξει, δώσανε και πήρανε.
0: Και φανταστείτε πώς θα ήταν αν είχαμε και τα γλυπτά εκεί.
1: Εντάξει.
0: Πώς θα φαινόταν αυτή, πώς θα ήταν αυτή η εικόνα.
1: Πώς θα ήταν γενικά η εικόνα
0: καλά,
1: του μνημείου
0: άλλους,
1: ή του, τέλος πάντων, του μουσείου απέναντι. Εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το μνημείο πάντως.
0: Και θα είναι η πρώτη φορά που θα το βλέπουμε χωρίς καλοσχές. Έχει καθαρίσει όλη η εικόνα.
1: Και το τελευταίο διάστημα ήταν. Δηλαδή είναι πιο καθαρό από ποτέ, αλλά τώρα εντάξει, συμπληρώθηκε και το αέτομα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ρους τώρα και τις εξαιρέσεις. Όλα αυτά στο πρωινό της Παρασκευής. 7:49 η ώρα.

0: Εξαιρέσεις, καιρούς και καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, που κανείς δεν μπορεί να είναι έτσι, όλοι θέλουμε να ξέρουμε. Το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο. Με αυτό απολαμβάνουμε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Είναι η ασφάλεια που θέλουμε στο ρεύμα μας από το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18-13 για να τα μάθετε όλα, καλώντας εκεί ή με μια επίσκεψη στο φυσικό αέριο. Ελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι έχουμε και σήμερα μαζί μας την Κοσμοτέ Telecom, που μας προετοιμάζει για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.300 ευρώ.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, παίζουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίος. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Προπόληση more.com. Σας περιμένουμε. Για προσκλήσεις ακούτε Μελωδία.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ουαμπρα κατάβρα, γίνε κύμα!
11: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
16: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
17: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
18: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
19: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
18: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
19: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
20: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
23: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
24: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
23: λειτουργικότητας και αισθητικής.
24: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
23: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
24: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
23: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
24: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
23: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
24: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
23: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
24: SMK Group. Το μέλλον.
25: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
26: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου, 69-360-69-370.
27: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που δεν μας αρέσει καθόλου και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα το αντιμετωπίζουμε διαρκώς για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Έχουμε στοιχεία από την Ελστάτ που μας επιβεβαιώνουν αυτό που φοβόμαστε. Μειώθηκαν οι γεννήσεις σε σχεδόν όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι ένας κατήφορος τον οποίο έχουμε πάρει. Αυτό που θα ήταν λίγο έτσι πιο αισιόδοξο ήταν να δούμε μέτρα ή να δούμε αριθμούς που αυτό το πράγμα λίγο το φρενάρουν. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να περάσει σε άλλη πορεία στους δείκτες πολύ εύκολα. Ας δούμε τουλάχιστον ένα φρένο.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα. Άλλη μια χρονιά
0: πάντως,
1: λοιπόν.
0: Τα επιδόματα δεν φτάνουν.
1: Όχι, δεν
0: δηλαδή
1: φτάνουν,
0: να πούμε
1: δεν...
0: ότι δίνουμε 3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, αυτό
1: ναι,
0: δεν φτάνει.
1: Και να δώσουμε και 10.000 σε κάποιον που μετακομίζει κάπου αλλού μαζί και γεννάει. Εκεί δεν χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες. Δηλαδή έχουμε κάνει τις ζωές μας έτσι που δεν είναι εύκολο κανείς να αποκτήσει παιδιά.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης.
1: Στη Δύση εννοώ. Ναι. Λοιπόν, οπότε γεννήσεις στην χώρα μας μειώθηκαν κατά 2.873 παιδιά, σημειώνοντας πτώση 4,2 το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ μεγάλη η πτώση, αν σκεφτεί κανείς ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατηφόρα, έτσι, και ότι δεν υπάρχει τίποτα, όπως είπαμε, να το σταματήσει. Μείωση των γεννήσεων σε 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, σημαντικότερη υποχώρηση στην Αττική, και εκεί έρχεται να κουμπώσει αυτό που λέγαμε για τον τρόπο ζωής μας.
0: Δεν μας κάνει εντύπωση κατά ψέματα, αυτή
1: εννοείται,
0: η πληροφορία.
1: Είναι σαν να μην χωράνε τα παιδιά και η συνέχειά μας, τέλος πάντων, αν έχουμε επιλέξει να είναι αυτή η συνέχειά μας στον τρόπο που ζούμε. Οι μεγαλύτερες μειώσεις γεννήσεων ανά ηλικία μητέρας εντοπίζονται στις ομάδες 25 έως 34 ετών σε σύγκριση με το 2005 και 2015, δηλαδή με 10 και 20 χρόνια πριν. Είναι περισσότερες ίσως οι γεννήσεις ή στα ίδια επίπεδα από ό,τι πρόλαβα να δω στις ηλικίες μετά τα 40-45, πράγμα που φυσικά σημαίνει αυτό που βλέπουμε στους εαυτούς μας αλλά και στο περιβάλλον μας, ότι οι άνθρωποι αναβάλουν διαρκώς το παιδί για πιο μετά.
0: Για να τακτοποιήσουν πρώτα τις ζωές τους, έτσι
1: γιατί, όπως
0: το βλέπουν εκείνοι.
1: Ακόμα και αν δεν τις τακτοποιήσουν ποτέ, σίγουρα στα 25 δεν είναι μια συνθήκη εύκολη, ούτε στα 34. Δηλαδή εκεί που κάποτε, αν μια γυναίκα δεν είχε αποκτήσει παιδί μέχρι τα 25, λέγανε «Μα είναι δυνατόν». Πολύ μεγάλη. Εντάξει, μιλάμε τώρα σε
0: εποχές.
1: Ναι, ναι, προ πολλών δεκαετιών. Ναι. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς. Εντάξει, έχει και άλλα στοιχεία αναλυτικά που μπορούμε να πούμε. Η μόνη περιφέρεια που έχει αντέξει είναι, ξέρεις ποια, η Κρήτη, όπου παρατηρήθηκε αύξηση κατά 129 γεννήσεις.
0: Αν θέλετε, λέμε και περισσότερα μετά.
1: Ένα-ένα τα μετράμε τα παιδιά. Απίστευτα πράγματα.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Βασίλης Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου, 8 και 8 η ώρα.

Σε τι

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 8 και 4. Σας θυμίζουμε πως σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένα σε μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αν θέλετε και εσείς να λάβετε μέρος, προλαβαίνετε. Περιμένουμε εξάλλου τα μηνύματά σας μέχρι τις 4. Μετά, λίγο μετά γίνεται η κλήρωση. Άρα, μέχρι τις 4 στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας win και περιμένετε. Λίγες ώρες. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Όπως επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, αν λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα δεχτεί το τηλεφώνημα της Μέρης, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Άλλη μία το ποσό, 9.300 ευρώ. Σημειώστε το σε περίπτωση που σας τηλεφωνήσει η Μέρη. Και συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δημήτρη Ζερβουδάκη, ζωντανή ηχογράφηση με το ίδιο μακό. 8 και 17 πάει η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Ελευθερία Αρβανιτάκη και Δημήτρης Ζερβουδάκης με το ίδιο μακό, 8 και 20 ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Διαβάζουμε στην Καθημερινή πως τα ελληνικά πανεπιστήμια, δυστυχώς, στην παγκόσμια κατάταξη, εκεί που τα αξιολογούν δηλαδή διάφοροι και διάφοροι οργανισμοί, έχουν υποστεί μια τεράστια βουτιά.
1: Ouch.
0: Ναι. Έχουν όλο και χαμηλότερη θέση πια τα ελληνικά πανεπιστήμια. Στην τελευταία έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης, διαβάζουμε εδώ, πανεπιστημίων από τον Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης QS.
1: Μάλιστα. Το Μετσόβιο. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Αν και είναι το πρώτο μεταξύ των ελληνικών, χάνει 23 θέσεις.
1: Wow.
0: Το Καποδιστριακό.
1: Βέβαια. Το
0: ΕΚΠΑ. Κάτω από τα 500.
1: Μάλιστα.
0: Και το Απιθύτα κάτω από τα 400.
1: Εντάξει, μιλάμε τώρα για τη βιτρίνα των πανεπιστημίων μας, έτσι και τα τρία, κακά τα ψέματα. Σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού, οι αδυναμίες των ιδρυμάτων εντοπίζονται στην έλλειψη διεθνοποίησης.
0: Άρα δεν έχουμε πολλά τμήματα ξενόγλωσσα ή δεν έχουμε πολλά.
1: Ή δεν έχουμε κάνει αυτό το άνοιγμα για να έχουμε ακριβώς και ξένους φοιτητές. Και στη φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών.
0: Ναι.
1: Αυτό ας το αφήσω ασχολίαστο.
0: Το θετικό είναι, διαβάζουμε, ότι στην τελευταία έκδοση κάνουν ντεμπούτο το Δημοκρίτιο Θράκης.
1: Δυνατό πανεπιστήμιο.
0: Και τα πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, είναι στενάχωρο. Γιατί πρώτον είναι πανεπιστήμια τα οποία έχουν βγάλει το μισό ελληνικό πληθυσμό, αυτά τα τρία τα οποία πέφτουνε.
0: Ναι. Να μην ξεχνάμε βέβαια πως τα πανεπιστήμια παγκοσμίως είναι επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο κρατικά ιδρύματα. Οπότε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους και η αξιολόγησή τους επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους.
1: Ναι, αλλά πάντα επιχειρήσεις ήταν. Το ότι πέφτουν κάτι σημαίνει, έτσι.
0: Εννοείται. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 22 η ώρα.

0: Θεωρούμε ότι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύουμε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίστε εντωμεταξύ τώρα, έχουμε έναν διαγωνισμό για σας. Κερδίστε 2 εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου. Εξυπηρετεί η Seajets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία και ερχόμαστε σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.

0: μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
1: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
8: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Καημός αλήθεια να παίρνω του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει η σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενό, βαθύ και θλιβερό, που θα θυμάμαι για καιρό τι μου στοιχίζει στην καρδιά του ξαναπέρασμά του. Ερωτικό, Ναπολέον Λαπαθιώτης.
15: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, 9 παρά 20 η ώρα. Και ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Θυμίζουμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει, είτε κατά τύχη, είτε επειδή το ψάξατε πολύ, 4 από τις 5 φωνές. Οπότε μας λείπει μία φωνή. Αν βρείτε αυτή τη μία φωνή, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί βρίσκεται και το μοντάζ για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα στο μοντάζ αυτό. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κατερίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Ναι.
0: Κατερίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Όλα καλά?
3: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ, Ματούλα?
3: Καλά.
0: Έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε ή θέλεις να δοκιμάσεις την τύχη σου, να μας πεις μια αντρική φωνή έστω και στην τύχη?
3: Θέλεις.
2: Μια αντρική φωνή, ναι, θα
0: λοιπόν,
2: πω.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά. Ψάχνουμε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Ποιος λέει τη λέξη έντεχνα?
3: Ποιος είναι αυτός ο τύπος?
2: Ποιος να είναι τώρα, να πούμε έναν τυχαίο, ωραίο έντεχνο, ποιο να πούμε? Ας πούμε τον αγαπημένο Θηβαίο.
0: Ωραία. Χρήστος Θηβαίος. Ματούλα, το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Κατερίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Λάθος, ε. Mm-hmm. Εντάξει, δεν πειράζει. Προσπάθησα.
0: Ναι, ναι.
3: Και όποτε θες μπορείς να ξαναπροσπαθήσεις.
2: Θα ξαναπροσπαθήσω.
3: Όποτε θέλεις.
0: Καλή συνέχεια.
2: Πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τη φωνή αυτή,
3: η Κατερίνα,
0: δηλώνετε συμμετοχή για τα 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Μεθυσμένη Καρδιά. Μελωδία στην παρέα σας. Πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, τα κλασικά μας αυτό. Όλες θα θυμίζουν Χάρης Αλεξίου, 8:48 η ώρα.
1: Πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα θέμα. Που εντάξει, θα το πούμε στην πορεία για ποια χώρα αφορά, αλλά αν δεν πούμε λεπτομέρειες για τόπους, ενώσεις κτλ.
0: Θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
1: Εννοείται, θα μπορούσε να είναι ένα άρθρο για την Ελλάδα.
0: Το χρησιμοποιούμε ως καθρέφτη.
1: Ακριβώς. Για να δούμε ότι ίσως δεν είναι μόνο δικά μας μερικά προβλήματα. Μιλάμε λοιπόν για τους δασκάλους, για τους εκπαιδευτικούς γενικά, για τους καθηγητές.
0: Και την απαξίωση της εκπαίδευσης παγκοσμίως.
1: Και για το πώς δεν αντέχουν πια κάνοντας αυτό το επάγγελμα να πληρώσουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ από το Time, έτσι για να δώσουμε ένα πρώτο στοιχείο, δεν ήταν ποτέ από τα επαγγέλματα εκείνα που τουλάχιστον στο εξωτερικό έβλεπες, ξέρεις, τους λογαριασμούς τους να μεγαλώνουν. Ήταν άλλο πράγμα, ήταν άλλη συνοχή που προσφέρουν στην κοινωνία και άλλο το έργο. Έτσι, δεν γίνεται κανείς δάσκαλος για να βγάλει πολλά χρήματα. Παρ' όλα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου και το άρθρο, μετά από μια έρευνα από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ζει με πολλούς μισθούς, δεν της φτάνει φυσικά ο μισθός του καθηγητή, και για να πληρώσει το φαγητό της, την ασφάλειά της, που στην Αμερική είναι ένα πολύ μεγάλο.
0: Δανείζονται.
1: Όχι, ή κάνουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, και έχουν τρεις δουλειές. Δηλαδή, είναι καθηγητές για να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, κάνουν κάτι σε delivery ή μια δεύτερη δουλειά για να πληρώνουν την ασφάλεια, και κάτι άλλο για να πληρώνουν το ενίκιο κτλ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι ελάχιστες οι αυξήσεις που έχουν πάρει τη στιγμή που, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, το φυσικό αέριο μόνο, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, έχει αυξηθεί περίπου ή μάλλον πάνω από 40%, οπότε πώς να ζήσεις με 0% αύξηση. Και επίσης τα ενίκια έχουν φτάσει στην Αμερική στο Θεό.
0: Υπάρχει αναλογία και αντιστοιχία φυσικά και με τα ελληνικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Εγώ ξέρω και ανθρώπους, παιδιά που διδάσκουν σε σχολεία και μετά δουλεύουν σε καφετέριες, και κυρίως σχολεία της επαρχίας.
1: Ναι.
0: Και δουλεύουν σε καφετέριες για να μπορέσουν να πληρώσουν το ενίκιο τους.
1: Ναι.
0: Αν δεν τους διώξουν για Airbnb.
1: Ακριβώς. Γιατί σε εμάς υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Περισσότερο από το 70% των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ εργάζονται σε περισσότερες από μία θέση, όπως είπαμε. Στην Uber, σε οδήγηση, σε εξυπηρέτηση πελατών, σε παράδοση φαγητού τα Σαββατοκύριακα. Και αυτή είναι η δάσκαλη που τις καθημερινές έχεις στα σχολεία σου. Πολύ σκληρό πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι. Εντάξει, με τις αναλογίες, ότι απέχει και πολύ από ιστορίες που ακούμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Μπορούμε στη συνέχεια να μιλήσουμε και για περισσότερες ιστορίες που έχουν να κάνουν με Ελλάδα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
1: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
1: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 9.300 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
8: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
13: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
14: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
15: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν τον Οκτώβριο.
7: Η ώρα είναι 9.
19: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
21: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
22: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου σήμερα να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Να θυμίσουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31, αλλά από Δευτέρα, από Κυριακή μάλλον, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 35.
1: Ναι.
0: Να έχουμε απλά το νου μας.
1: Θα πάμε στην επίδευρο να γυρίσουμε και μετά να αρχίσει ο κάψωνας να σχεδί.
0: Θέλεις να μας μιλήσεις για επίδαυρο κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: στη συνέχεια?
1: Βέβαια, ξεκινάει.
0: Ξεκινάμε με...
1: Και έχω αρχίσει από χθες τα μηνύματα, με έχετε τρελάνει. Τι να κάνουμε, πού να φάμε, πού να αυτό, αν θα είναι ανοιχτά από το μεσημέρι, αν θα είναι ανοιχτά από το βράδυ.
0: Ωραία λοιπόν, θα πούμε περισσότερα μετά. Προς το παρόν συνεχίζουμε, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, της αγάπης μαχαιριά, ή αλλιώς του έρωτα. 9 και 7 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή σε 9 και 12 πάει η ώρα και σας έχουμε λεπτομέρειες τώρα ναι. Για φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για τη Μύδια.
1: Τώρα, αυτό είναι λίγο σαδιστικό αυτό ναι, που συμβαίνει με τη Μύδια.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Δεν υπάρχουν εισιτήρια από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ναι, είναι μια αναβίωση, μια πολύ σημαντική στιγμή, δεδομένου ότι δεν έχουμε και το Ηρώδιο φέτος ως πλήρη ανάπτυξη στη διάθεσή μας, το οποίο παραδοσιακά εγκαινιάζεται από την εθνική λυρική σκηνή. Η λυρική κατεβαίνει στην Επίδαυρο με δεκαετίες μετά, με μια παράσταση που ουσιαστικά είναι αναβίωση της μεγάλης στιγμής της Μαρίας Κάλλα στην Επίδαυρο. Μία από τις δύο μεγάλες στιγμές.
0: Να εξηγήσουμε ότι στην Επίδαυρο δεν ανεβαίνουν σχεδόν ποτέ συναυλίες. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν
1: βγάζει το μεγάλο θέατρο. Από τότε έχει να ανέβει παράσταση λυρικού θεάτρου. Έτσι. Η Μύδια του 61, λοιπόν, με πρωταγωνίστρια φυσικά στο ρόλο τη Μαρία Κάλλας, ήταν μια ανάθεση από τον Ντάλλας που είχε γίνει στη Μαρία Κάλλας. Εκείνη δίσταζε, είπε οκ, αλλά για να την κάνω θέλω το Μινωτή σκηνοθέτη. Ο Μινωτής μετά με την σειρά του δίσταζε πάρα πολύ, γιατί δεν είχε εμπειρία στο λυρικό θέατρο και πώς θα χειριστεί το χώρο και το έργο. Η Παξινού ήταν από δίπλα του, λέγεται να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις, να το κάνεις. Τέλος πάντων τον έπεισε. Ο Μινωτής με τη σειρά του για να το κάνει ζήτησε να είναι ο Τσαρούχης στα κοστούμια και στο σκηνικό, και έτσι φτιάχτηκε μια πραγματικά dream team Ελλήνων καλλιτεχνών που ξεκίνησε από το 58 στο Ντάλλας, το 59 πήγε στη National Opera, στη Royal Opera στο Λονδίνο και κατέληξε στην Επίδαυρο το 61 και το 62 στη Σκάλα του Μιλάνου. Μιλάμε για τρομερά ιστορική παράσταση. Τώρα, τι έχει μείνει από αυτή την παράσταση? Ναι. Έχει μείνει αυτό που έχει γραφτεί στην ιστορία, ότι αυτή η ομάδα και η Κάλλας, που καταλαβαίνετε ότι τότε ο Νάσης, χαμός, jet set, τι είχε μαζευτεί στην Επίδαυρο για να τραγουδήσει σε ανοιχτό θέατρο. Έχει μείνει λοιπόν όλη αυτή η φήμη σαν σύννεφο που είναι πάνω από την Επίδαυρο πάντα της Κάλλας. Και φυσικά η μεγάλη τόλμη της εθνικής λυρικής σκηνής να αναμετρηθεί ξανά με το έργο, να το φέρει στην Επίδαυρο όταν δεν υπάρχει κανείς από όλους τους συντελεστές. Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα που θα ξαναζωντανέψει μέσα από τετράδια που βρέθηκαν του Μινωτή, από τα σχέδια του Τσαρούχη για να φτιαχτούν ξανά τα κοστούμια και το φωτογραφικό υλικό. Όσο φωτογραφικό υλικό, καταλαβαίνετε ότι από την ώρα της παράστασης γενικά δεν έχουμε τα αρχεία που έχει μια σημερινή παράσταση, που είναι όλοι με κινητά, που υπάρχει τεχνολογία, που όλα καταγράφονται. Οπότε έγινε μια λεπτομερής, έτσι σαν κέντημα, ανασύνθεση της παραγωγής του 61. Ο Παναγής Παγουλάτος έχει αναλάβει την πολύ δύσκολη το δύσκολο εγχείρημα της σκηνοθεσίας και της μελέτης και τα λοιπά.
0: Την Μύδια.
1: Τη Μύδια θα την κάνει η Άννα Πυρότσι, πολύ μεγάλη Ιταλίδα δραματική υψήφωνος. Την έχουμε ξανακούσει εδώ στην Ελλάδα. Γενικά είναι το γεγονός του καλοκαίριου, κακά τα ψέματα. Δηλαδή,
0: ναι, να πούμε
1: καταλαβαίνω
0: ξανά
1: τι έχει να γίνει κάτω.
0: Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά σε ό,τι αφορά στην παράσταση. Λοιπόν, τραγούδι και να έρθουμε να πούμε για τα υπόλοιπα της Επιδαύρου, γιατί, όχι για τις υπόλοιπες παραστάσεις,
0: για τον οδηγό επιβίωσης στην Επιδαύρου.
1: Γιατί σημαίνει να κατεβαίνει κανείς να καλοκαιρικά.
0: Συνεχίζουμε. Χριστίνα Γκόλια, ζητάτε να σας πω. Σε ρεμίξ. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Παρασκευής, 9 και 19 η ώρα, μιλούσαμε πριν για επίδαυρο, για το ανέβασμα της Μύδιας, της ιστορικής αυτής παράστασης που είχε ανέβει πριν από πολλά χρόνια με τη Μαρία Κάλλας και τώρα έχουν μια αναβίωση. Και με αυτή την αφορμή μιλάμε και για επίδαυρο γενικότερα, για την εκδρομή αυτή που αξίζει τον κόπο, φυσικά.
1: Εντάξει, έχει ταυτιστεί με τα καλοκαίρια μας. Νομίζω, εντάξει, ακόμα και για κάποιους που δεν έχουν πάει ποτέ, έχουν ακούσει αυτό το κατέβασμα στην επίδαυρο. Από τους πιο φανατικούς που είναι και κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι, εντάξει, είναι ένα σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού και το Ηρώδιο και το Φεστιβάλ Αθηνών γενικότερα, άρα και η επίδαυρος. Τώρα και εχθές έγινε το εξής. Τη Δευτέρα πήρα τηλέφωνο στο Λιγουριό για να κρατήσω να φάμε μετά την παράσταση. Οπότε του λέω, Νικολάκη, μπορείς να μου κρατήσεις 4? Το μου λέει 4 θα είστε. Λέω, ναι, 4. Ωραία. Την Τρίτη το ξαναπήρα. Του λέω, Νικολάκη, τα κάνεις 6 άτομα, γιατί επειδή θα κατέβουν όλοι. Μου λέει, 6 τα είχα από την αρχή. Δεν σε πίστεψα με τους 4. Οπότε χθες το βράδυ τον πήρα και του λέω, εσύ Νίκο, να σου πω κάτι, μπορείς να τα κάνεις 8. Μου λέει, 8 τα είχα από την αρχή. Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικά είναι μια συνάντηση για τους ανθρώπους που κατεβαίνουν πολύ συχνά. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την επίδευρο. Εγώ θεωρώ ότι τα ραντεβού που έχουμε κάθε χρόνο, είτε με το χωριό μας που είναι το πρώτο κατέβασμα λίγο μετά το Πάσχα ή το Πάσχα, η επιστροφή σε ένα νησί στο οποίο πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια, είναι λίγο μια αίσθηση του που ανήκεις. Για μένα αυτό είναι η επίδευρος. Να δεις τους ανθρώπους σου, είναι αυτό που σε ρωτάνε, πώς περάσατε το χειμώνα. Αυτή η ερώτηση που έχει σταματήσει ο χρόνος στην τελευταία φορά που έφυγες από το νησί, στην επίδευρο ή στο χωριό, και συνεχίζεται μετά 8 μήνες μετά και ξαναπιάνετε όλη το νήμα από εκεί και συνεχίζεται η σχέση και η αγάπη, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή πέρα από την
0: θέατρο. Είναι το ξεκίνημα του καλοκαιριού κατά κάποιον
1: τρόπο. Ναι, εκείνη η σύνδεση είναι ότι επιστρέφεις εκεί που, που ανήκεις και αγαπάς. Ναι.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με Μάνο Χατζηδάκη. Είναι η Παρθένα της γειτονιάς μου από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, 9 και 21 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, γιατί κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή θα καλέσετε στο 18 11 33.
1: Επίσης να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκο με το πρόγραμμα Magenta One Business. Αν έχετε εσείς τη δική σας επιχείρηση, να ξέρετε ότι η έξυπνη επιχείρηση, μας λέει η Κοσμοτέ Τέλεκο, δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Έτσι, με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκο, συνδυάζετε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σας και αποκτάτε περισσότερη αξία, γιατί μπαίνετε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζετε 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά, παίρνετε δωρεάν το Internet Backup για να μένετε πάντα συνδεδεμένοι, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσετε την επιχείρησή σας. Μαθαίνετε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business. Και έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αυτό το τραγούδι.

0: του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βανς. Έξαλλοι Ρεπουμπλικανοί με τη Συμφωνία. Απέχει πολύ, όπως λένε, από τη συντριπτική νίκη που υποσχόταν ο Ντόναλτ Τραμπ. Τέτα τέτ είχαν Μητσοτάκη Ζελένσκι στις Βρυξέλλες. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Προς παράταση η απογραφή των ασανσέρ. Συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλούν οι τελευταίες ενδείξεις από τον τροπικό ειρηνικό ωκεανό για το φαινόμενο Ελνίνιο. Ηλιοφάνεια, βόρειοι άνεμοι και 30 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε.

0: βάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Μαγειρεύουμε με Milner.
2: Πίτσα.
1: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα βρήκα μια τρύπα στο στήθος μου που μπορείς να δεις από μέσα της. Μπορείς να δεις εσένα. Σήμερα το απόγευμα που ξύπνησα. Γιώργος Δομιανός.
10: Πιάσε μελωδία.
11: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
11: Πάντα έντεχνα.
12: Κάτι να γυαλίζει.
11: Πάντα μελωδία.

0: Τερμίτες και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πόσο Σε Θέλω. Είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 19 Ιουνίου σήμερα, 10 παρά 19. Θυμίζουμε ότι σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο. Ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 9.300 ευρώ. Πολλά λεφτά.
1: Πολλά.
0: Να δούμε πώς είναι αυτό το συνέστημα, πώς είναι να κερδίζεις τόσα πολλά χρήματα. Θα ακούσουμε τι μας είπε πριν από λίγες ημέρες ένας παίκτης που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο, ο φίλος μας ο Γιάννης.
2: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, εσύ.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα. Από το Μελωδία είμαστε, Ματούλα Δημήτρης.
2: Ω, καλώς τα παιδιά.
1: Πώς είσαι. Τι κάνεις.
2: Καλά είμαι, εν ώρα δουλειάς είμαι. Μετά το πρόσφατο συμβάν είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μια στιγμή.
2: Λοιπόν, σε συγκεκριμένη φάση το έχω βγάλει τόσο πολύ εκτός του μυαλού μου που βλέπω στην οθόνη ότι βαράει το τηλέφωνο, βλέπω ότι είναι άγνωστο, λέω να δεις κάποιος πελάτης θα είναι, το σηκώνω και ήταν η μέρη τέλος πάντων και με έκασε εξαπίνης. Λέω ποιος, τι, πού, πώς, μόλις συνειδητοποιώ τι γίνεται, λέω δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Το ποσό δεν το πίστευα. Το θυμόσουν ή το έχει σημειώσει κάπου.
2: Όχι, όχι, δεν σημειώνω ποτέ τίποτα, είμαι... Γενικά αριθμό μνήμων. Έπρεπε λίγο να ηρεμήσω γιατί ήμουνα και εν κινήσει. Είχε μπει πελάτης μέσα. Συνειδητοποιώντας το, αρχίζουν και τρέμουνε τα πόδια μου, τρέμουνε τα χέρια μου, τρέμει η φωνή μου και λέω είναι δεδομένο ότι θα πεις πατάτα.
1: Όχι.
2: Λοιπόν, όχι, ευτυχώς δεν είπα πατάτα.
1: Όπω τι ωραία.
0: Γιάννη, τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά.
2: Θα καλυφθούν οι τρύπες και σίγουρα με ό,τι περισσέψει θα κάνουμε λίγο καλύτερες διακοπές. Δεδομένα.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλές διακοπές να έχετε. Καλό καλοκαίρι.
1: Γεια σου, γεια σου, Γιάννη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Μήπως εσείς βρεθείτε σήμερα στη θέση του Γιάννη.
1: Και στο τηλεφώνημα της επόμενης εβδομάδας.
0: Άρα λοιπόν, για να διεκδικήσετε και εσείς τα χρήματα που δίνουμε αυτή τη φορά, που είναι 9.300 ευρώ, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600, γράφετε μόνο win, τίποτε άλλο, και περιμένετε μέχρι τις 4 και κάτι, τότε θα γίνει το τηλεφώνημα από τη Μέρη. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 9.300 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Ιουλία Καραπατάκη, Τα Κούνια για Καρφιά.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 10 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Και κλείνοντας σιγά σιγά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας είχαμε και σήμερα την εφαρμογή Box που μας λέει το εξής: δεν υπάρχει λέει, πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνεις σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου φαγητό για να χαλαρώσεις. Βέβαια υπάρχει, μας λέει το Box, υπάρχει να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το Box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να λέει να μην θέλεις μετά να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τα λέμε Δευτέρα πρωί και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Νίνα Μαζάνη. Η νύχτα μυρίζει για σε μην. Γεια χαρά μου.

0: οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ. 9.300.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Καλοκαίρι 2026.
12: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
11: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
12: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
13: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι...
19: Η ώρα είναι 10.
20: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
21: SMK Group.
22: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
21: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
22: λειτουργικότητας και αισθητικής.
21: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
22: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
21: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
22: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
21: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
22: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
21: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
22: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
21: SMK Group. Το μέλλον.
23: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
24: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: τη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το κουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο,

μέρες και μια νύχτα σαν νύχτα τη οικουμένης. Αλυσοδεμένος πολικός αστέρας, αφήνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια παπωμένο. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα.

107 FM.

0: ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

στην καρδιά μου τη θλιμμένη, μες στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσέρη που με πετάς και με χαλάς και σαν κλειδί με τυραννάς. Είμαι εδώ τόσα χρόνια εδώ.

απόλαυση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: τα τραγούδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν αυτοί.
1: Τίποτε δεν έδωσε σε μας ιστορία. Αυτό το τίποτα να εκφράσεις και να εκφράσεις.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
7: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμόπολης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

Ζήσει 107 FM.

0: Έπνευση 100 λεπτά FM.
1: Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου. Ακούω το γέλιο σου, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάκνα σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα σου.

Ακούω το σύγκο σου και το σπλανήτη σου. Ακούω τη χαρά σου. Ακούω τη λύπη σου. Τις αρμονίες που γεμίζουν τα στήθη σου. Τους εραστές και τους τρελούς που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα. Και μια

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταξες μόνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί,

0: Η ώρα είναι 3.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπευθυνός Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: να είμαστε μόνοι και θέλω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows. Ain't no one messing with my plans.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

κλειδί στο χάλι. Τα πικρά και τα άσχημα, τα γλυκά τα δαμάσκηνα. Πάνω μου κλαίω.

πάντοτε τόσα ζήσαμε κάποτε. Μια στιγμή σαν άλλοτε.

Έμπνευση 107 FM.

απόλαυση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Η ώρα είναι 5.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
6: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Και αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό και

Έμπνευση 107 FM.

μαζί. Σαν.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

μοιάζει τον παράδεισο πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Μπήκε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

της πόλης το χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις, να πιάσεις τη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

με τα πανιά του ανοιγμένα. Αυτούς που μου οδηγούν στην καταιγίδα. Σε κάθε αμμουδιά να τους χαρίζω μια πατρίδα. Θα ήθελα να μου σαν εσένα ένα δεντράκι.

ήθελα να μου σαν εσένα. Περιστεράκι με τα φτερά του μαδημένα. Να στεκόμα μετά τις συμπληγκάδες και να κοιτάζω πως φέρνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των

Χριστό σου προσφέρει το πακέτο μου κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: μυστική.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 στην παραλία του Αμερικάνου. Παρέα με τις άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση και ΠΕΑ Σύρου Ερμόπολης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά. Νιόνιος.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ήταν, λέει, σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε

έτυχαινε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλαδί να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Έμπνευση 107 FM.

107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα. Όταν αντίκριζαν και ρόδαλοι της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

σμένη, διότι σ' όπλα και στο κόμμα οργανωμένοι τους ανοίγει ανεβαίνουν επάνω και σκοτώνουν στο κρεβάτι το ρουφιάνο.

την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

Μα επεμβαίνει ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών. Την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος στηρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Έμπνευση 107 FM.

Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άμα σε λέγαν Βάσο, θα ήταν μια χαρά. Κι αν

Σαν περπατάς αυτούς τους δρόμους να προσέχεις, να μην πατήσεις τη σκιά σου. Εκτός εάν και τούτη δεν τη βλέπεις.

0: θα είχα την Νιρβάνα. Πιασμένη απ' την ουρανά!
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερε ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

χωρίς συντάξεις να μας δουν. Δεν πειράζει μωρέ, την επόμενη θα το περάσω. Μπλεξίματα ερωτικά, ποιος τα έχει με ποιος.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα

δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

κατέβαν κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: ενός παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, Κουκάκι, Γκίζη. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά,

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.